0: μόμο. Κομιάκ Σάλτσον Παπά. Τσάμου ναι. Σαούτι σε κι εγώ Ρώμη. Τσένα να τα νεκαρά να την σύνταγο σε του τσίντζι γονι του γίγε σου τέτου τιέτ νεπο κασίτ κασί τίμπι του ταβράινι. Τσάμ για δεν ισκερίνγε νο λίμπο κουίτο Λοντιάνι. Άμου να ο λίμπο Λοντιάνι του τσιέτ καλέ του κοπά. Κάιτε Λοντιάνι. Νι ένα μου αγόγα. Εγώ το πω ότι όλα κάτι τι είναι από Λοντιάνι. Εγώ καργάνι νεπο ειν. Κι γάου ειν ο λίμπο τη ρότο. Κοράπ και να σου πέμπε και να νερίσα. Κάιτε το Λοντούκο, αλλά και κάτι τι είναι που είναι όταν κουαγένετε. Και γάμα ο Ναλέντιν οξυγεν είναι very pure, κορώνα. Μπας, κόκκι αμούνγκα ή από Ναϊρόμπι, από Τάουνες, κόκκι είναι η Ναϊρόμπι, κόκκι γόνα η ταπούρτα, οξυγεν είναι μα pure. Κουριστά είναι μα τελειλή, είναι μα pure. Αγούλε, μήνε και λέμε αντάσει, μήνε βέλε μουτούρα. Βα, μήνε τα στρίστε βέλε πλαστικ, μήνε. Κόπουρι και το κουλί, κόκκι γονάει το κορότσι, μόνο όταν. Αν έτε να ρόμπι very early in the morning, να ουε πάγα τη ρότο σου που. Κόνια κορίστα, ναι, very pure. Πού κοκκούναν και ζουγκουζούγκ. Κι να λέει να τον όγκο μα τον όναξε. Κι άγασε τα γυλάλιν, καρίτε. Κονιωγιά να μπακαρείτε αγούλ σούκο του νόμπουρτ. Αμούν και είναι το καρότι. Έωανε σάμες. Ιούνταν κο χέω ακό very fresh, very healthy big νίκε ρε. Βέν άτε τσιτάκ πέστη. Σα ίω άτε έγε τόσ και εγώ να μπρογγε τι τα βέτ. Αγώ λαλα ασίστα. Λαλα ασίστα ναι. Λακίνου κουρίστα ναι άνι είναι τζάμου ναι αγαρά. Να εγώ σε μου τσίκα και τεκί και ζήτε τσούτσε. Ναι βαγκάσιτ κασίτε νόρα είναι σάφτε ζαίτε. Jawa nengi psitar Wesley Arab kuri kati mama jo igo tuane Denu nebo grese chamge agipkwe boda chamge Felix en tumoyan merige Amu no lambo tumoyan merige Eko orista konne gai Jofre nebo gitoy masante sana Linat chamge Kongo ibikyo kase Amache kike sunte tutiet in style Kibendi weekend Shopping jebo 12,000 Ingi nilegi mache bigata Big tip tip Choro no tip tip Kama unalenjin Pik tiptem chechamjin simoit Kama inakukubalia Olisiet kora agobe tutabraine Kima chechoro no tiptem Chechepchem netomga gegere Otinye dakika tatu Star 274 hash Agi wetu get number 2 12,000 agarani mbetu Waunota ninye Kima chechoro no tiptem 12,000 enjo arweta getukul Nikona 3 minutes peke yake Tuende kazi Kere Alisieta ngone Ago alisiet kora Chietukul netinye between 20 to 30 shillings And simu it kitio Ama between 15 to 25 Masire 25 shillings Ama che ya shopping Chebo 12,000 Ago kima chechoro no tiptem Between 15 to 25 shillings Masire 25 Agongot kuchamun simoingu ama chebik tiptem chechepchep netom gai gegere between 15 kasiba between 15 to 25 shillings ama chechel start 274 hash agiwe to get number 2 ninge baba twende kaze start 274 agichel hash only number 1 0712 akolete 355 pongeze sana 0712 kolete 355 pongeze 0113 kolete 470 0113 kolete 470 number 2 na ingele katel ticket nebo 17 shillings kitia 17 bob peke yake kama uno lenjine akonde tinye 15 shillings emu igotelun ticket agial jige shopping gibo 12,000 mauno ata ninye twende kazi akuko lenjine etembi kecha Kugole njini sietembi kecha. Maga aro runi nye. Nata namune mage rebike. Kale njini etembi kecha. Dechile start 274 hash ago ya numbaga mwisho. Kube tungungara. Ibu atate nye biga yeng. Ago kimache big 20. Ago atinye only 2 people. Kwisha sisi. Star 274 hash. Amache iwe tugeta number 2. Star 274 agichil hash. Laba to get number 2. Chegiru wa ene mpiyo. Agoi to get number 2. Hii hotel ticket nipo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake. Oni chitage 0715 goleti 902 pongeze sana. Ayet 0721 goleti 366 pongeze sana. Already getting your big one. Oni chitage 0718 goleti 920. Amache big 15. Choro no 15 je chep chep. Ichile star 274 agi chile hash agi wetuge number 2 enore nemnye. Star 274 agi chile hash enda kwa duka number 2. Iwendi tuget number 2 enore nota nagara rangot misenga. Iyalise kibirusi mwet immediately kuka iyalise utapigiwa simu gile njiniyo alinde nyani kiyogun 12,000 chepo shopping. Iya shopping weekend yako ikwe chonjo mauno hata ninye enore nota nagara rangot missing ongi tu kinyoto kesho ni siku sinyige tu yene enore nota nagara rangot missing ama gungita katukul ni mni kane nyungo shila chibeta testa yepchi itache fam tu get up kolenji kumbe weekend kamu hale sige tu yengaro sige tu yen Sunday kako mete tu weekend mami korone kongo ina mama sige tu yepetu anangele nothing
1: gina kakiri lazima tu ni mete mundi mega se garon so kere inyo nesubu
0: so ya kwa ya anja mama yise nga lecha kongo
1: inyo sumba jirani
0: aja jajajaja ami kesho igero nguni weekend oloto kini kego lone so undagi biruwa si mwet si patikani
1: me magenyoro
0: aja mte jane agero ne si mwet kabisa kongo ineo

έτσι και λοιπόν νότσι νότσι νότσι γαγορί και αγώ λέει γίνει κοτώ έτσι τον αρούπη και του ανούρπη και του ανή λέει γίνει ο ανέ σαλόμα λέει νέο έτσι τον αρούπη και του ανή του κοστό είναι νέ σαλόμα αγώ αγύρι και του γίνει ο ανή νικούνε και του κοστό είναι νέ γελί και του γίνει τον υποστά 274 άσε είναι τον υποστά 274 άσε γελί και του κοστό είναι νέ νικούνε και του γίνει Niki tuga ini guni agora ini go Friday all in jingi tugo stendo ni tigiti number 6 in tigiti number 6 ini tenebo star 274 Asian imagine itinai 20 itinai 20 boba itinai 30 boba ago linjin amaji dil tigiti tugo stendo ni esai not anyone ni tong nebo star 274 Asian Amajay till digitit number 6. Digitit number 6 is cost on any gillage in 20,000. Ako imagine any guni to cost on any. Kogay to any guni, a guy is a tate, to my new jigagi. Gillage in giro, rai nigo sabato. Rai nigo sabato. Any tongue was star. 274 Asian Imagine and be to Gino Ruin and your morning Gabisa Big Chot and Jechan Gabisa Jiginuru, most not in about 20,000. Imagine in Gunigi to Gostoni, Jonathan Gay, two guy in a goon in 18 20 bob, 18 30 bob, 18 24 shillings.